βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic FM 98,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
1: τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ magicfm.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Βέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Οβαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM
1: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
0: Magic 98,2. Μουσική. Μουσική.
2: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Η διαφορά, δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,2.
1: Ακούς τα καλή.
2: Γεια σας.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Είμαι ο Πάλος κι άμα.
1: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
2: Ακούς.
3: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
1: Magic FM 98,2.
2: Ακούς.
1: Τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2.
1: Είμαι η Αναστασία.
2: Όμορφη, είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω.
1: Και στα Χανιά ακούμε
0: τα καλύτερα.
1: Magic 98,2.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μπάτζη και 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα. Όλα είναι επιτυχίες.
2: Γεια σας.
1: Όλα είναι επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
3: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Τραγούδα στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιό.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ώρα για τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 3.
1: Κατερίνα Λιόλι. Λογαριασμό.

0: Magic 98,2.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSaid Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονία 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
2: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
3: Οπ, καλώς τον. Βγήκε τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
2: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
3: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
2: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
1: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
0: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται.
0: Καλά. Τι νόμιζες ότι άκους?
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Magic 98,2. Τελικά, εμάς ακούνε τα Χανιά. Magic 98,2. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς. Τα

0: Magic FM 98,2.
1: Λίγα λόγια θα σου πω, με συγχωρείς.
0: Ακούς. Τα καλύτερα.
2: Με λίγα

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
2: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
6: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, Κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
8: Τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
9: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
8: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
9: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
8: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
9: Με άριστη τεχνογνωσία.
8: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
9: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
8: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
9: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
10: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
11: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
12: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
13: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
12: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
13: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιόχωρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
12: Ταυρονίδης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε. Για όλους.
3: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα ή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όποιο και αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιττά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική, δες τιμές αμέσως.
5: Υπεύθυνος για την Κρήτη, Βασίλης Λεβάκης.
6: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
3: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
4: Καλοτεράκης.
5: Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
4: Καλοτεράκης.
5: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
7: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
6: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
8: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
9: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
10: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το νέο Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας, αυτόματο παρκάρισμα και online υπηρεσίες Skoda Connect. Απόκτησε το από 17.950 ευρώ. Τώρα και σε νέα πλούσια έκδοση Selection Plus.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στη Δημήτρη Σταρένιος, κάτω Δαράτσο, Νέας Κηδονίας, Χανιά, εξουσιοδοτημένος εμπόρος Skoda.
4: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμείων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
6: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. CarCare, υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
7: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς ο Magic. 98,2 προτείνει. Καλλιτέχνης.
1: Σταβέντο και Ευαγγελία.
0: Τίτλος.
1: Γλυκό μεθύσι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: απόψεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικά και ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG. MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικά και Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210 70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
2: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821 042 593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
5: Το ψάξες? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
8: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
9: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
8: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
9: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
8: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
10: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
8: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ. MagicFM.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: 2.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος, δευτερόλεπτο.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
2: Flora Plant Φραντζεσκάκι.
1: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κυποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
2: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Σούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκι.
3: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα ή σε όλη την Ελλάδα?
4: Όποιο κι αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ, χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιντά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική, δες τιμές αμέσως.
5: Υπεύθυνος για την Κρήτη, Βασίλης Λεβάκης.
6: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
7: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο χώρο σου 28 240 23 280.
7: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
8: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
9: Γιατί?
8: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
9: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
8: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
9: Και ακόμα περισσότερα.
8: Αχ, τι ωραία!
9: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
8: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
9: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
10: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
11: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
10: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
11: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
10: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
12: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
13: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.

0: Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα.

0: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
1: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε για όλους.
2: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946 2724 32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Adamakismoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
4: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
4: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.
5: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982 447859 ή και online στο www.carcare.gr.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
6: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
7: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
6: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνετε. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
7: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνετε.
6: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 49111.
7: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
8: Ακούς τα καλύτερα.
9: Πες μου ποια είσαι απόψε.

0: από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic FM.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Είμαι ο Πάλος και άμον.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
2: Ακούς.
3: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
2: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.
3: Πόσο

0: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταυρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
4: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα ή σε όλη την Ελλάδα.
5: Όποιο και αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιττά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική. Δες τιμές αμέσως.
6: Υπεύθυνος για την Κρήτη, Βασίλης Λεβάκης.
7: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
8: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
7: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 3923 75. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
9: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα. Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
10: Κάθε Τρίτη κλειστά για τη χειμερινή περίοδο.
11: Εμείς τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας. Γεια σας.
12: Γεια σας. Γεια σας.
11: Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε.
13: Magic FM 98,2.
14: Τελικά.
13: Εμάς ακούνε τα Χανιά.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η διαφορά δεν χρειάζεται φασαρία.
2: Ακούγεται. Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Κάθε μέρα, όλο και καλύτερος για σένα.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
4: Γεια σας,
5: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
2: Magic 98,2.
6: Τρελά κέφια.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28 210 36100.
2: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και το

0: η πύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
3: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
6: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
8: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
9: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
10: Καλοτεράκης.
9: Ποιότητα στα έπιπλα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
12: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Είδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
13: Magic 98,2. Μουσική, μουσική, μουσική.
14: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου, εγώ.
13: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Το Queens Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Padel & Tennis Club, στο κάτω ταράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
3: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
4: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
3: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
4: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
6: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
7: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
8: Το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς, τα καλύτερα.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Για επιτυχίες. Magic FM 98,2 φυσικά.
2: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παράφορα.
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Εκείνος της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
2: Χώμα ίδια τον άνδρα. Χώμα ίδια τη γυναίκα. Χώμα ίδια το παιδί. Χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς. Ήρθε για όλους.
3: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα. Ή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όποιο και αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιντά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική. Δες τιμές αμέσως.
5: Υπεύθυνος για την Κρήτη. Βασίλης Λεβάκης.
6: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
7: Γιατί?
6: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
7: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
6: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
7: Και ακόμα περισσότερα.
6: Αχ, τι ωραία!
8: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
6: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
8: Τηλέφωνο 28210 99 449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.

0: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
1: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
2: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
3: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
2: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
3: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
2: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
4: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
2: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
4: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
1: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
0: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
1: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών, επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
0: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
1: Με άριστη τεχνογνωσία.
0: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
1: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
0: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
1: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
0: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
2: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
3: Ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
4: Magic FM 98,2.
5: Τι λόγια θα σου πω, με συγχωρεί.
4: Ακούς, ακούς, ακούς, ακούς. Τα καλύτερα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά

0: Τρανζί 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Ρέμο.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.

0: Music FM. Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
4: Καλοτεράκης.
3: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
6: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
5: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
6: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
5: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
6: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστοί από τον φούρνο μας.
5: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
6: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
5: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
6: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
5: Τηλέφωνο 28220-22961.
6: Γιατί η υγιεινή ζωή
5: είναι απολαυστική.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
8: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
8: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
9: Ό,τι αντέχεις το χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκη.

0: της. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Bulova και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
1: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220 24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Το Queens Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Padel and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπούχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκης έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκης έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
4: Ψητοπολείο κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
5: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
4: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
5: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
4: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
5: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
6: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
7: Κάθε Τρίτη κλειστά για τη χειμερινή περίοδο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
1: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα Καυκάς στο kafkas.gr.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το νέο Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας, αυτόματο παρκάρισμα και online υπηρεσίες Skoda Connect. Απόκτησε το από 17.950 ευρώ. Τώρα και σε νέα πλούσια έκδοση Selection Plus.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στη Δημήτρη Σταρένιος, κάτω Δαράτσο, Νέας Κηδονίας, Χανιά, εξουσιοδοτημένος εμπόρος Skoda.
4: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ

0: Πολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
1: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
2: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νούμερο 2.
1: Θοδωρής Φέρης. Είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος.

0: Χανιά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Magic 98,2.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γωγονία 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
4: Flora Plant Φραντζεσκάκη.
3: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κυποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
4: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Σούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκη.
5: Χώμα εις για τον άνδρα, χώμα εις για τη γυναίκα, χώμα εις για το παιδί, χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρο Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις, ήρθε για όλους.
6: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
1: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
7: AdamakisMoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
8: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
8: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.
3: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετία εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιρεών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.

0: βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γεια σας.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Ακούς.
2: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
1: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα. Ή σε όλη την Ελλάδα. Όποιο κι αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιττά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική. Δες τιμές αμέσως.
2: Υπεύθυνος για την Κρήτη, Βασίλης Λεβάκης.
3: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
6: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
1: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνοι Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
3: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
4: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822-051-452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.
5: Magic 98,2. Μουσική.
6: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χάνια.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ magicfm.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Νούμερο 2.
1: Θοδωρής Φέρης. Είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.
3: Είμαι η Αναστασία. Δώσε μου ένα

0: Τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
2: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
1: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
2: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
1: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
2: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
1: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
2: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
1: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
2: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τηλέφωνο 28220-22961.
2: Γιατί η υγιεινή ζωή
1: είναι απολαυστική.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
3: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
4: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
3: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
4: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
3: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
4: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
5: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται.
0: Καλά, καλά, καλά. Τι νόμιζες ότι άκους?
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Παπαδήμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
7: Γιατί?
6: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
7: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
6: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
7: Και ακόμα περισσότερα.
6: Αχ, τι ωραία!
7: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
6: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
7: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
8: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
9: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
10: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
11: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
10: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
11: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
10: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
12: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
13: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
4: Magic FM 98,2.
14: Λόγια θα σου πω με συγχωρείς.
4: Ακούς. Τα καλύτερα.

Κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικά και ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην

0: Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifan Ten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. Προσέιτ Παπαδογιαννάκης, αναγνώστου Γογονία 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
1: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel and Tennis Club, στο κάτω θαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
5: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946 2724 32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sales service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
2: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
5: Χώμα Ις για τον άνδρα. Χώμα Ις για τη γυναίκα. Χώμα Ις για το παιδί. Χώμα Ις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρο Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ις. Ήρθε. Για όλους.
6: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα. Ή σε όλη την Ελλάδα.
7: Όποιο κι αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιττά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική. Δες τιμές αμέσως.
8: Υπεύθυνος για την Κρήτη. Βασίλης Λεβάκης.
9: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
10: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
11: Καλοτεράκης.
10: Ποιότητα στα έπιπλα.
12: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
13: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
12: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
13: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
12: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
13: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
12: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
13: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
14: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: info@magicfm.gr.
1: Γράψε μας τι θες να ακούσεις.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220 31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
4: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
4: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. CarCare Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η CarCare σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemic και CarPro. CarCare, υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Magic FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέρνες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Εκείνος της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά. Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
5: Adamakismoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
6: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
6: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.

0: μπορεί να γίνει. Μόνο καλύτερος.
1: Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ. Και στο πλανήτη γη δεν θα με.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούμε
0: Magic 98,2.
3: Ακούτε διαφορά.

0: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσία.

0: σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club. Στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση. Είναι εμπειρία.
1: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
4: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ακόμα ψάχνεις μεταφορική παίρνοντας τηλέφωνα από Κρήτη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αντίστροφα. Ή σε όλη την Ελλάδα.
6: Όποιο κι αν είναι το φορτίο, η λύση είναι στο χέρι σου. Μπες τώρα στο mydema.gr και στείλε με ένα κλικ. Χωρίς εφαρμογής, χωρίς περιττά τηλέφωνα. mydema.gr. Βρες μεταφορική. Δες τιμές αμέσως.
7: Υπεύθυνος για την Κρήτη, Βασίλης Λεβάκης.
8: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Κρύψε με μες στο παρτό σου. Κάνε με κορμίδι.
0: Τόσο καλή μουσική
2: Magic FM
0: που σε κάνει να κολλάς. 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
0: Ακούς.
1: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
2: Magic FM 98,2.
0: Ακούς.
2: Τα καλύτερα.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
2: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
3: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
4: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
3: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
4: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
3: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
4: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
3: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
4: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
3: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
4: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
3: Τηλέφωνο 28220-22961.
4: Γιατί η υγιεινή ζωή
3: είναι απολαυστική.
5: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
5: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
6: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
5: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
6: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
7: Ό,τι αντέχεις το χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
8: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 28 22 0 51 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.

0: Τσιρέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα. Είστε έτοιμοι για επιτυχίες. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
6: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα.
5: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

0: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
1: Flora Plant Φραντζεσκάκη.
0: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κυποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
1: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Σούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκη.
2: Έντομα, η τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες. Airbnb.

0: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό After Sales Service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
1: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποιεί τα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
2: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
3: Κάθε Τρίτη κλειστά για τη χειμερινή περίοδο.

παιδιά, στο αυτοκίνητο, τραγούδα στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Και

0: καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρε το.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις.
2: Στον Magic 98,2. Όλοι, όλοι.

0: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Χανιά. Τόπος ιστορικός. Τόπος παραδοσιακός.
2: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
1: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών, επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
1: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
2: Με άριστη τεχνογνωσία.
1: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
1: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
2: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
2: τα Χανιά,
1: για ολόκληρο τον κόσμο,
2: στα FM,
1: στους 98,2,
2: στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic 98,2.
2: Ακούς.
3: Τα Χανιά έχουν γούστο. Ακούνε Magic.
4: Τίποτα τυχαίο. Θα προσπαθήσω.
1: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων, ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
1: Magic 98,2.
2: Μόνο?
1: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
2: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
1: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
3: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Βέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέτσι Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς

0: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
2: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
3: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
4: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
5: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
4: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
5: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
4: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
5: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
6: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε

0: και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2.
4: Τρελά κέφια.
0: Τρελά κέφια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: επιλογές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
1: Κάθε Τρίτη κλειστά για τη χειμερινή περίοδο.
2: Οι διαφημίσεις τέλος.
3: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης. Τα Χάνια. Για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM. Στους 98,2. Στο ίντερνετ. MagicFM.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: Φεστιβάλ επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Μα τίποτα εσύ, τίποτα εσύ.
0: Βάλε magic.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική.
2: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Νίκος Οικονομόπουλος. Δυο ζωές. Ακού το δυνατά και λίγο ακόμη πιο δυνατά.
3: Δυο ζωές να ζούσαμε εδώ. Να ξυπνάμε σ' ίδιο ουρανό.
2: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2.
1: Λόγια θα σου πω με συγχωρείς.
0: Ακούς. Τα καλύτερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Music 98,2.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Μέρα με τη μέρα. Όλο και καλύτερος.
1: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: 102,2.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Γεια σας.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
2: Ακούς.
3: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
1: Magic FM 98,2.
2: Ακούς.
1: Τα καλύτερα.

0: Φάτση και 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Μάτζικ 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγούδα στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Και τις επιτυχίες.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: Magic 98,2. Τελικά, εμάς ακούνε τα Χανιά. Η καλύτερη μουσική του σήμερα.
1: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το
2: Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε,
0: Magic 98,2. Ακούς, τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Magic 98,2. Η μεγαλύτερη παρέα της πόλης.
1: Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Γεια σας.